0: Radio Mix. Mix.
1: Wow. Mix. Όποιος είναι τένος τάσου, α, αγεώδε, κομπλέτο, καντέλα, πρρρρ. Yeah, yo, Gangsta. Yeah. Mami,